0: γυρεύεις στα πατήσια.
1: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: 3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Πώς πάει, παιδιά?

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

ευχαριστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Άρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανί. Ένας σύφουρας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθεμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στρατό βροντό.
1: Δεν ντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του Μαντρόσκελου, του Μαγκαζού, κάνεις τώρα. Τι κλείς ένα στροβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με τέγια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή

Η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανατολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης το Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακόσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.

0: Τρεις το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: ίδια.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Ακούτε την εκπομπή

0: Ταξίδι στον πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δική μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρο και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
10: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
9: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή
10: μετά. Πρώτα τα υλικά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν τα αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: καλή, κύριε.
1: Δεν σου πάω μόνο να σκάσεις, ε.
0: Γιατί να σκάσω καλή, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πω εδώ μέσα δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

0: Pozivu ne korista.
1: Desna!
0: Koristi, kine!
1: Zgase!

0: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλο από το χάμο. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατή τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το θείο.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Πείτε που και εκπομπή καλά θέλεις να κάνω, εκπομπή κούλα μου.
1: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
0: Τι με νοιάζει μωρέ μένα ο Κυριάκος, ακού Κυριάκος, αλλιώ και τι μου κάνει μένα ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίδια, τον έσχιζα έτσι, κρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατά, ουχ, ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω.
0: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
0: Ε?
3: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
0: Ε, τι, ήταν ένα δίνο το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.
4: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
5: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
5: Στα Προόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο θερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων, EPU, σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economuser.gr.
10: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
11: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβέτ μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
10: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
11: Μετά, πρώτα τα υλικά.
10: Supermarket Kanza.
11: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή.

0: Συσκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης στο Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το Ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιόβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Κόσμος στους 93.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μαζί σας. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό καρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ.

0: Κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει. Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ...

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας εξ ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίμουνα και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2320.

κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330 ml, 2,35. Καζολίν

0: Πυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Model Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης το Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το Ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του ενόψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό ενόψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Κόσμος στους 93.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχωρούτα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρώσει.

0: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το δικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
4: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
3: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
4: Μετά, πρώτα τα υλικά.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
4: Τιμές θαύμα για όλους.

συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο, ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: φυλάς εσύ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30. King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Τρεις το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα του κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Λέμε καλησπέρα από το Ράδιο Κόσμος. Είμαι ο Ηλίας Τάσκου και έρχομαι κάθε Σάββατο αυτή την ώρα για να σας κρατήσω συντροφιά με πολύ όμορφα τραγούδια, με τραγούδια από την χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας, από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, τραγούδια που αγαπάτε, που αγαπάμε, που θέλουμε να τα ακούμε και φυσικά θέλετε να τα ακούτε κι εσείς. Σάββατο σήμερα, 10 Οκτωβρίου, κυλάει και αυτός ο μήνας. Ξεκινάμε με πολύ πολύ ωραία διάθεση, με το γνώριμο βέβαια μουσικό σήμα, με τη μελωδία του Γιώργου Χατζηνάσιο και την υπέροχη φωνή της αϊμνιστής Μαριάννας Τόλη. Και φυσικά μείνετε εδώ μαζί μας, φτάνει να καλείτε και στο 2321-0-63-333, έτσι για μια καλησπέρα, για ένα καλό Σαββατοκύριακο ή τέλος πάνω για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στους 93. Δεν κλείνετε τα ραδιόφωνα, δεν αλλάζετε συχνότητα. Καλή διασκέδαση.

0: Λοιπόν, ο καιρός είναι πολύ πολύ ωραίος. Βέβαια το πρωί έχει μια έτσι ελαφρά ντροσούλα, το ίδιο και το βράδυ, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα πράγματα είναι πολύ πολύ πολύ όμορφα. Χαρείτε για λίγο ακόμα αυτόν τον καιρό, γιατί από όσο διάβασα στα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, χαλάει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, είμαστε εδώ όμως για να σας φτιάξουμε τη διάθεση και όχι να σας τη χαλάσουμε, και με πολύ πολύ κέφι ένα περίεργο τραγούδι για την αρχή της εκπομπής. Ο αξέχαστος Γιώργος Μαρίνος.
1: Το ακούστε ένα τραγουδάκι, θέλει πολύ φαντασία. Σκεφτείτε ότι φεύγουμε από αυτό το τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου χιλιάδες τριγερόκορμο κορίτσια πέσανε και γελάγανε. Αυτή η αλόχα ήταν θλιμμένη, καθότανε κάτω από τους κοκοφίνικες και έκανε διάφορα χειροτεχνήματα όπως καλαθούρες και κουτουλού.

Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες και τα βασανά. Πλακώσαν λιακάδες, πλακώσαν φόνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά ποτά, στέρια θεμάνα σανά.

Αυτό το τραγούδι έχει πολύ βαθύ νόημα. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Σου λέει άλλος κουκουρούκου σου πίτσα. Βλακίες. Όμως, τι λέει βασικά, οι προεκτάσεις τι λένε του τραγουδιού? Ότι φεύγουμε από αυτό τον τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου έχει καθαρία τη μόσφαιρα. Άρα φύγει! Άρα εναντίον του κατεσυτημένου. Άρα κουλτουριάρικο.

κουκουρούκου σουπίτσα, αν το λέω σωστά και δεν παραλείπω κάποιο κουκου, από τον Γιώργο Μαρίνο. Ήταν η αρχή της σημερινής μας εκπομπής και είπαμε έτσι να σας φτιάξουμε το κέφι και τη διάθεση, γιατί είναι Σάββατο, γιατί για τους περισσότερους δεν είναι εργάσιμη ημέρα, αλλά και για αυτούς που είναι, χαμογελάτε και πάμε στην επόμενη μουσική μας επιλογή. Αντίκρι, στέκει ένα παιδί. Από την ταινία «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο».

Αντίκριστε και ένα παιδί από τη Μίρκα Παπακοσταντίνου και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού είπε να καούν τα κάρβουνα, μόνο που αυτό που πήρε φωτιά δεν είναι τα κάρβουνα αλλά η φούστα της Μέρης Λίντα.

κέφι ανέβηκε και αν η διάθεσή σας είναι πολύ καλύτερη από την στιγμή που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Πάμε τώρα στον Γιώργο Ζαμπέτα και στον Κυραλέκο.

Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα έχουμε 10 Οκτωβρίου. Για κάποιους όμως ο μήνας έχει και σήμερα 9.

Να δούμε λίγο και το ρολόι για όσους ενδιαφέρεστε για την ώρα. Είναι 12 και 21. Σας έχουμε στην παρέα μας και εσείς στη δική μας. Και τι λέτε τώρα, να πάμε σε έναν μεγάλο Έλληνα δημιουργό, ο οποίος μας έχει χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία τα ακούμε, τα ξανακούμε και μάλλον θα ακούγονται για πολλές γενιές ακόμα. Σας μιλάω για τον Βασίλη Τσιτσάνη, που με την συνοδεία της Χαρούλας Λαμπράκη θα μας θυμίσουν το τραγούδι «Το σπίτι που γεννήθηκε».

ήταν η Χαρούλα Λαμπράκη και ο Βασίλης Τσιτσάνης, ένα τραγούδι τους από την δεκαετία του 60. Και πάμε τώρα στην Κυραγιώργενα του Γιάννη Καλατζή.

Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μία βόλτα μέχρι την οδό Αριστοτέλους. Συντροφιά με τον Γιάννη Πάριο.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.

0: Καμερούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης το Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το Ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του ενόψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάγκα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιόβιτς. Στον Ολυμπιακό ενόψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Ακούσαμε από τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην επόμενη μουσική επιλογή. Μαρινέλα και τραγουδά Γιώργο Χατζινάσιο.

Μαρινέλα από τη χρονιά του 1979, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, γραμμένο από τον Γιώργο Χατζινάσιο, από τον δίσκο «Η Μαρινέλα του σήμερα», τραγουδά Γιώργο Χατζινάσιο. Και να δώσουμε για το τηλέφωνο της εκπομπής για μία ακόμη φορά, αν και λίγο πολύ νομίζω το γνωρίζετε, 2-3-21-0-63-33.

Μπορείτε λοιπόν να καλείτε το νούμερο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να επικοινωνήσετε εδώ με τις εκπομπές και τους συντελεστές των εκπομπών του Ράδιο Κόσμος. Πάμε τώρα σε μια άλλη μεγάλη γυναικεία φωνή που έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική δισκογραφία. Λίτσα Διαμάντη.

Μία φωνή λοιπόν, πραγματικό διαμάντι, η Λίτσα Διαμάντι στο σουξέ της «Τι ζητάς» από την δεκαετία του 90 το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήρθαμε πολύ κοντά στο σήμερα, σχετικά κοντά βέβαια, γιατί συνήθως ακούμε τραγούδια περασμένων δεκαετιών 50, 60 και 70, άντε και 80 μερικές φορές. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά και ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή του Σταμάτη Κόκοτα. Πάρ' το τρένο, πάρ' το πλοίο.

Σταμάτης Κόκοτας και μια άλλη τώρα μεγάλη ανδρική φωνή από την ελληνική δισκογραφία με πολύ μεγάλες επιτυχίες από τις πρώτες του εμφανίσεις εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 με τραγούδια που πολλά από αυτά έγραψε και ο ίδιος. Μιλάω για τον Φίλη Πανικολάου που ωστόσο θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα με την πρώτη στάλα.

όνειρό μου σαν καπνό σκορπάει. Όμορφη μου αγάπη, όπου κι αν βρεθείς, μην ξεχνάς

με την πρώτη στάλα της βροχής, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα από την υπέροχη φωνή του Φίλιππα Νικολάου. Και πάμε σε μια άλλη επίσης υπέροχη φωνή, αυτή τη φορά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσου. Ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα και το ακούμε αρκετά συχνά εδώ στο Ραδιοκόσμος.

όμως και το ρολόι, γιατί δείχνει 1:55, οπότε σε λίγα λεπτά θα έχουμε και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά μέχρι τότε, για να θυμηθούμε ένα τραγούδι από την ταινία «Το Λεβεντόπεδο», σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ τραγουδά «Όταν κλαίει ένας άντρας».

Και επειδή πάντα υπάρχει χρόνος για καλή ελληνική μουσική, έχουμε 3 λεπτά ακόμη για να πάμε σε διαφημίσεις και γι' αυτό το λόγο επέλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου με το Λάκη Χαλκιά, το Χαράλαμπο Γαργανουράκι και την Τάνια Τσανακλίδου. Μαλαματένια λόγια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Στη Γιούρτ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούρτ ή τη γιούρτ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούρτ, Scandinavian Sleeping and Living.

να πούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο τραγούδι πρωτακούστηκε το 1973 στην ταινία Θέμα Συνειδήσεως, σε μια πολύ διαφορετική ηχογράφηση, πάλι από τον Αντώνη Καλογιάννη, αλλά χωρίς μουσική. Ακουγόταν μόνο η φωνή του. Εξαιρετική και εκείνη, σίγουρα σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα την θυμηθούμε, έτσι ακριβώς όπως ακούστηκε στο φιλμ. Θα μείνουμε στη δισκογραφία του Μίμη Πλέσα, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό, γραμμένο από το Μίμη Πλέσα και έχει τον τίτλο «Μίλα μου για την Άνοιξη». Τραγουδά η Σούλα Κοψίνη.

Μην ξεχνάτε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στους 93 των FM, ακούτε ράδιο Κόσμος, δικό σας ραδιόφωνο, δική σας συχνότητα και δικά σας τα αγαπημένα τραγούδια που μεταδίδουμε. Δάκρυα είναι νωρίς για δάκρυα Στέλλα, ο τίτλος του τραγουδιού που επέλεξα να ακούσουμε για τη συνέχεια.

αφήσαμε και λίγο χώρο για την Βίκη Μοσχολιού, γιατί θα την ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα με στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Έμεινα μόνη.

από τα ωραιότερα λοιπόν τραγούδια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με την ξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μουσική του Μάνου Λουίζου, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λοιπόν, πέρασε πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο του Σαββάτου, αλλά και μια πολύ πολύ όμορφη Κυριακή, και να χαμογελάτε και το πρωί της Δευτέρας, ακόμη και αν ξεκινάτε να πάτε στη δουλειά με πολύ πολύ βαριά καρδιά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στους 93, πάντα εδώ, δεν αλλάζετε συχνότητα, δεν κλείνετε τα ραδιόφωνά σας, γιατί μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική και όχι μόνο. Από τον Ηλία Τάσκο, πολλές ευχές για να είστε πάντα καλά. Σας χαιρετώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής.

0: ψυχής. Dyslexia Centers, Αυλίδης Μέθοντ Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουνες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια. Μπερδεμένος μα

0: κόσμο. Είσαι αυτό που με κάνει.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Τρεις το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός.

0: Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
10: Χάρη, άσε τη συνταγή.

0: και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο 1 λίτρο Dream Team 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28. Και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
0: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Supermarket Kanza.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης το Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το Ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του ενόψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό ενόψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα και την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όλοι.

0: Σωτήρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlakartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν κτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης τον Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα.

0: Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακόσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιόβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, Λουκάρκα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: 3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 2310.

0: 2-10-93-250.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας διφυλό 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: 3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
5: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
4: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
5: Μετά, πρώτα τα υλικά.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης τον Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το Ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε

0: πλήρω την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψου 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα

0: κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμέστρακι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας τύφλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Μακάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανωσύρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά

Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα.

0: τραγουδιού πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

μέχρι στο μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω όμως σχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινή και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93. 1, 2, 3.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping Heaven.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
3: Μετά, πρώτα τα υλικά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, σγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης το Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του ενόψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακόσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιόβιτς. Στον Ολυμπιακό ενόψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
11: Κόσμος στους 93.

0: 3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σινιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κρατεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
9: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
8: Όπως το αγόρι μου.

0: Μου. Πώς το είναι το παιδάκι σας?
1: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
0: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Ξερών.
2: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης το Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το Ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακόσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με την

Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιόβιτς. Στον Ολυμπιακό ενόψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως καταλαβαίνετε, η νύχτα μας 93. Είναι πάρα πάρα πολύ γλυκιά. Μια πολύ ωραία νύχτα που οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι είσαστε καλά και σας βρίσκουμε καλά. Με λίγη κίνηση για όσους ταξιδέψατε, καλό ταξίδι και καλά να περάσετε αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Κόσμος στους 93.

0: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
12: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
12: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
12: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Οικονόμου.
12: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
11: Site www.economousseres.gr.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Μαρίας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Πανετολικό, ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό, ο Άρης τον Βόλο, ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Τέλος τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Καρμάτα. Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το πλάνο του εν ώψη της απαιτητικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ η Στρακώσα και Βάργα αναμένεται πιθανότατα να ταξιδέψουν στην Αγγλία, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City. Στην επιθετική γραμμή είναι πιθανότατα Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα παραταχθούν στο πλευρό του Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ερωτηματικό αποτελούν οι Φρόιλερ και Πουέρτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητά τους για τον αγώνα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Κόσμος στους 93.

παιδιά. Ελπίζω πως είσαι καλά και λέω μακάρι. Να ήταν όλα πως παλιά και σαν αμφιβάλλει. Συχνάει και τι αλλάζει, ότι περνάει γράφει. Άνθρωπος που χαίρεται σε οτιποτα στάσει. Από το μάτι άκρη, άρα αυτός που θα γελάσει. Συνέστημα αυθνητό που μέσα μου ήρθε να φωλιάσει. Εγώ φιλόξενος τόπος, γι' αυτό στορκίζω μέσα λίγο δεν θα υπάρχει. Συνέστημα αυθνητό που μου λογώ για λίγο. Μεγάλε Θεό και σαν αμφιβάλλει. Συχνάει και τι

Κοίτα να αλλάξεις, κοίτα να αλλάξεις. Σου δίνω μια συμβουλή, κοίτα να αλλάξεις. Κοίτα να αλλάξεις, κοίτα να αλλάξεις. Σου δίνω μια συμβουλή, κοίτα να αλλάξεις.

ξέρω. Σήμερα η μέρα είναι μεγάλη. Σ' έχω στην αγκαλιά μου τρέμω. Τα πόδια μου λυγίζουν πάλι.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου. Κόσμος. Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
2: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
2: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν πάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

σε ρωτήσω, πόνεσες όταν έπεσες στη γη? Ή κάτι εξίσου γελίο της είχα πει? Δεν έχω ιδέα τι μου βρήκε, αλλά αύριο το πρωί κανονικά θα κλείναμε 5 χρόνια μαζί. Μα τελευταία δεν περνάμε ωραία. Και τα αισθήματα αποξένωσης άρχισαν να γίνονται αμοιβαία. Οι καυγάδες έχουν διάρκεια και μάταια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε πίσω τα δάκρυα. Και με πονά στην καρδιά η μεταξύ μας παγωνιά. Αλλά δεν μπορώ να υποχωρήσω στον καυγά. Έτσι φωνά, ζω και χώνω στον τοίχο μπουνιά. Το χέρι μου πονά σαν άσπασε και εκείνη γελά. Μου λέει πώ δεν μ' αγαπά και μυρωνεύεται. Μου λέει πω ονειρεύεται μια ζωή μακριά. Μου συχνά, της δείχνω την πόρτα, της λέω να πάει στο διάολο και να κάνει αυτά τα όνειρά της αληθινά.

Του πήγα δυο το νερό, φέρνω στα χείλη. Σε λίγες ώρες ο ήλιος θα αναδείλει. Μια γνώριμη φωνή ακούω πίσω μου να λέει: είμαστε δυνατοί.

Ξύπνησα από τον ήλιο που μπήκε από το παράθυρο σε ενός ξενοδοχείου το δωμάτιο. Έχω ιδέα πως κατέληξα εδώ. Το βλέμμα μου πλανήθηκε στο άπειρο. Είναι Σάββατο, πάλι καλά.

0: μικρή, πες μου τις λέω, πόνεσες όταν έπεσες στη γη.
1: Να, να.
2: Κόσμος.
1: Θέλω το χέρι σου να χάνεται στο δικό μου. Θέλω να μη σε νοιάζει το ψευδόνυμό μου. Θέλω να σου λέω ότι φοβόμαι και ότι νιώθω. Χωρίς να φοβόμαι πως αύριο θα το πληρώσω. Θέλω να μένουμε μαζί χωρίς να πνίγομαι. Ας πνιγόμαστε μαζί μαζί θα φύγουμε. Και πουθενά να μην ελπίζουμε. Πόσα χρόνια ακόμα θα ζήσουμε. Θέλω το σ' αγαπώ να σου το πονιφάλιος. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ναι, μιλάω για την αγάπη. Τα τελευταία 5 χρόνια νυφάλιος δεν έχω υπάρξει. Θέλω να σε κοιτάω στα μάτια όταν κάνουμε σεξ. Έχω ξεχάσει πως είναι όλες αυτές. Κι εκεί δεν έχω παράπονα δες. Απλά τόσα χρόνια φτύρω με πια δεν έχω αντοχές. Σε κάθε συναυλία να σε κοιτάω όταν παίζω. Τι να με δουλεύει, άμα τις λύσεις μπερδεύω. Την ώρα που κατεβαίνω, έχω να τα αρνούμε για τις πόνες το παθαίνω. Μη συγκριθείς με τις καρδιέλες που τραβιόμουν. Αυτές έβλεπαν εμένα, μα το κινητό μου όταν κοιμόμουν. Θέλω να δεις γιατί αγαπώ αυτό που κάνω. Γιατί γίναμε μαλάκας και υπερβάλλω. Μ' αρέσει τόσο πολύ να γράφω που με χάνω. Και τα νεύρα μου τεντώνω σε δευτερόλεπτα πάνω. Δεν θέλω ποτέ ξανά διέσταλμενες κόρες. Να μην ξανανιώσω ποτέ μου περίεργες ώρες. Θέλω. Θέλω όλο μου το είναι να είσαι. Όλο μου το είναι να είσαι.

σου. Θέλω να σ' αφήσω να με μάθεις. Δεν θέλω καριόλες φίλες σου να πούνε εμείς τα λέγαμε καλά να πάθεις. Μιλάνε και με ένα άπειρα μην έλεγα μαζί μου κι αυτό θα το καταλάβεις. Τι έχω κάνει λάθη, έχω πληγώσει, ξοπληγώθηκα. Δεν ήμουν πάντα εντάξει, το ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το κεφάλι μου σε βάσαλο. Και ίσως πιο πολλό σε δίνω άδικο. Δεν θέλω να είμαστε καλύτεροι. Εγώ θέλω σειρές και delivery. Να σε κάνω να γελάς με κρυάτες. Δεν ραπάρω συνέσεις, θα σε κάνω τις πατάτες. Σπανίζω από το σπίτι βγαίνω. Εγώ μόνο video games παίζω. Μαντσούλη ποτέ σε τουρ θα φεύγω. Μόλις γυρνά θα είσαι ο πρώτος άνθρωπος που βλέπω.

είναι καλά. Κι η φάση με γαμάει πραγματικά. Κάνω τη μαλακιά, σε παίρνω σοβαρά. Κάνω τη μαλακιά και γράφω ράπ ερωτικά. Έλα να το ζήσουμε όσο μπορείς. Θα κάνω τα πάντα ώστε να μην με βαρεθείς. Πετάω, βλέπεις μες στην αγκαλιά σου. Μα όταν δεν την έχω, πέφτω. Πρόσεχε, μη στεναχωρηθείς. Να περπατήσω, θέλω στη ζωή σου.

κάτσες που δεν θα είμαι κοντά σου. Θα γίνω το φεγγάρι σου, θα είμαι ξαστεριά σου. Τόσο που με τρώει δεν ξέρω ίσως να είμαι πιο ευτυχισμένος μακριά σου. Με αυτά τα μάτια κολλημένος είμαι και αγχωμένος κολυμπάω στα γάλανα νερά.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα. Και ζήμω ότι περίσεψα από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του. Κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα. Γιατί το μόνο που λαχτάρισε

Και εσύ μου την περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωίνα σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσεις του στα παραθυρά του, κρύβει το φως.

είναι μια θάλασσα. Να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του.

0: Νέοι ερμηνευτές στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κέρδισε ρεύ points από τις αγορές σου με χρεωστική κάρτα.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

Κόσμος του 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά αστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα!

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος. Κόσμος.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

3 το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια, τη Φένια Πανταζώνη. 3 το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

3 το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. 3 το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ο έρωτας του Πανταρούχα, της Ευτυχίας Βασάλου. Μια ιστορία αγάπης. Όχι από εκείνες της βαθιάς κατανόησης και αλληλοσεβασμού, αλλά από εκείνες του πάθους, του «εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Ήθελα πολύ καιρό να γνωρίσω το θρυλικό παππού Πανταρούχα, μα τα κατάφερα τελικά, λίγο πριν φύγει, όπως ο ίδιος το αποφάσισε. Έτσι έμαθα το ιστορικό αυτού του θελώδη έρωτα από τον ίδιο τον παππού. Ενώ η γιαγιά Φιλιό συχνά κουνούσε το κεφάλι και σχολίαζε, έπαιρνε το αίμα της πίσω γιατί την πέδεψε όπως παραπονιέται. Ήμουν 19 χρονών κοριτσάκι όταν με έφερε στην Ικαριά. Ναι, την είχα δει 4 χρόνια πριν εγώ και περίμενα. Η γιαγιά Φιλιό δεν είναι Καριωτίνα, είναι από την Εύβοια. Αλλά μπορώ να πω πως δεν θα την ξεχώριζα από γνήσια καραβοσταμιωτίνα αν δεν μου το έλεγαν. Λίγο τα καριώτικά της που δεν είναι έντονα και λίγο το βλέμμα της ίσως, κατά τα άλλα εναρμονίστηκε πλήρως. Εκείνο τον καιρό δούλευε στα Κάρβουνα ο παππούς και το αφεντικό εκεί ήταν φίλος με τον πατέρα της Φιλιός. Είχε μεγάλη αγάπη για τους καριώτες και ενώ πολλοί την ζητούσαν από το χωριό της, ο πατέρας της ρώτησε τον φίλο του αν ξέρει κανένα καλό παιδί δικό τους. Κουτί του ήρθε του Νικόλα, μιας και όπως είπε την είχε από χρόνια στα μπάρι. Κάτι μου λέει πως και εκείνη το ίδιο, και σκουνάει το κεφάλι της και δεν το παραδέχεται. Μακαρίζει την τύχη της που δεν έμεινε δίπλα στους γονείς της και ήρθε μικρή κοπέλα στο νησί να αντιμετωπίσει μια άλλη ασυνήθιστη πραγματικότητα που είχε να κάνει με τον δυναμικό και ατίθασο χαρακτήρα του παππού. Έναν χαρακτήρα λίγο πολύ μοναδικό με τον τρόπο του, μα τόσο ομοία ατίθασο με όλων των Ικαριωτών εκείνης της γενιάς τουλάχιστον. Μια ζωή τσακωμήμα, μα και μια περίεργη αγάπη. Την βασάνιζε με τις τρέλες του. Αλλά μια φορά που η Φιλιό έλειψε για ιατρικούς λόγους και από γυνάτη δεν του το είπε, εκείνος ειδοποίησε τους συγγενείς πως σκοπεύει να κρεμαστεί. Ναι καλά, όποιος θέλει να αυτοκτονήσει δεν παίρνει τηλέφωνα. Πολλά, πολλά παράπονα έχει από τον Πανταρούχα, που θα σου το επιβεβαιώσουν και συγγενείς και φίλοι και θα τις δώσουν δίκια. Όντως, ήταν ο άνθρωπος που θα κερνούσε όλο το χωριό αν τους έβρισκε στο καφενείο και θα αφάνιζε τη σύνταξη σε μια μέρα. Και είναι εντυπωσιακό πως όσοι πέρασαν από το σπίτι πριν την κηδεία, ακόμα και νέα παιδιά, είχαν όλη μια ιστορία για τον Πανταρούχα. Έτσι ξημερωθήκαμε. Με τσίπουρα και ιστορίες και δώστου γέλια, όπως του αρμόζει. Έτσι και η όμορφη ετούτη κλεμμένη νύφη που δυσκολεύτηκε στην Ικαριά αγαπήθηκε και αγάπησε με έναν μυστήριο τρόπο που σημάδεψε τη ζωή τη δική της, των παιδιών της, ακόμα και των εγγονών και δυσέγγονων. Καλό ταξίδι, παππού Πανταρούχα. Τα είχε κρεμάσει κάπου τα ρούχα και τα πήρε ο αέρας, εξού και το Πανταρούχα. Το σίγουρο είναι πως σε αγαπάμε και έχεις γράψει ιστορία που θα θυμόμαστε σε κάθε τσιπουροποσία μέχρι τελικής πτώσεως. Με γέλια, όπως σου αρμόζει.
1: Κόσμος στους 93.

χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδά.

Τρεις το μεσημέρι μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζόνη. Τρεις το μεσημέρι με τη Φένια Πανταζόνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρακα παθαίνει.

Όλα δείχναν πως είχε τελειώσει η αγάπη μας. Τα χάδια μας ξυπνούσαν τώρα πιότερο την ανάμνηση παρά το ίδιο μας το κορμί. Κι όμως δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Επιμέναμε, σκεπάζοντας τις δρογμές του χρόνου με όρκους, δάκρυα, ασέλγειες και άλλες τέτοιες υπέροχες και μάταιες υπερβολές. Μα όταν κοινό το βράδυ σηκωθήκαμε και ντυθήκαμε σιωπηλή και έφυγες χωρίς να σε σταματήσω ή να σε καλέσω πίσω, και το κρεβάτι έμεινε βουλιαγμένο και άδειο σαν ένας τάφος που ζητάει το νεκρό του, και βρέθηκες μονάχη στη μέση του δρόμου και εγώ καταμόναχος στην άδεια παγωμένη κάμαρα, έκλαψα. Έκλαψα τότε ατέλειωτα, καθώς είδαμε τρόμο ξαφνικά πόσο είχαμε σταθεί για πάντα ξένοι.

0: και ακόμα θαύμαζα τον αμετανόητο κατάδικο. Εκείνον που μπαινοβγαίνει στα κάτεργα. Σύχναζα στα πανδοχεία και στα επιπλωμένα δωμάτια, τα καθαγερμένα από τη διαμονή του. Με τα μάτια του έβλεπα το γαλάζιο ουρανό και φανταζόμουν τη μοίρα του στις πόλεις. Άγιος ο Δηπόρος, μοναδικός μάρτυρας της δόξας του και της δικαίωσής του. Μέσα στους δρόμους τις χειμωνιάτικες νύχτες, χωρίς κατάλημα, χωρίς ρούχα, χωρίς ψωμί, μια φωνή έσφιγγε την παγωμένη μου καρδιά. Αδυναμία ή δύναμη? Δύναμη. Δύναμη. Βαδίζεις χωρίς να ξέρεις το πού και το γιατί. Μπαίνεις παντού, απαντάς σε όλα. Όταν είσαι πτώμα δεν κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Στις πόλεις η λάσπη μου φάνηκε ξαφνικά κόκκινη και μαύρη. Καλό σημάδι, φώναξα, αντικρίζοντας τον ουρανό μια θάλασσα φλόγες και καπνό, και από δεξιά και αριστερά λαμπάδιαζαν όλα τα πλούτη, λες και έπεφταν χιλιάδες κεραυνοί. Μα η απόλαυση και η συντροφιά των γυναικών μου απαγορεύτηκαν. Ούτε ένας φίλος. Έβλεπα τον εαυτό μου αντιμέτωπο με ένα εξαγριωμένο πλήθος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Θρηνούσε για μια συμφορά ακατανόητη για τους άλλους και τους έδινε άφεση. Όπως η Ιωάννα της Λορένης. Άγιοι πατέρες, σοφοί διδάσκαλοι, άρχοντές μου, κακώς με παραδίδετε στη δικαιοσύνη. Δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς εγώ. Ποτέ μου δεν υπήρξα χριστιανός. Τη γενιά μου τη βασάνιζαν και τραγουδούσε. Δεν καταλαβαίνω από νόμους. Η ηθική μου είναι άγνωστη. Είμαι κτήνος. Κάνετε λάθος.
1: Ναι. Αποστρέφω το βλέμμα από το δικό σας φως. Είμαι κτήνος. Ναι, είμαι αράπης.
0: Μα θα μπορούσα να σωθώ.
1: Εσείς οι μανιακοί, οι αγρίκοι, οι τσιφούτιδες. Εσείς είστε αράπηδες. Έμπορα είσαι αράπης, δικαστή είσαι αράπης, στρατηγέ είσαι αράπης.
0: Αυτό τον λαό τον κυβερνά ο πύρετος και ο καρκίνος. Το πιο έξυπνο θα ήταν να εγκαταλείψω αυτή την Ήπειρο. Η τρέλα περιφέρεται στους δρόμους κρατώντας όμοιρους αυτούς τους άθλιους. Εισέρχομαι στο αληθινό βασίλειο του Χαμ. Θα ξέρω που βρίσκομαι. Θα ξέρω ποιος είμαι.
1: Φτάνουν πια οι λέξεις. Στην κοιλιά μου ενταφιάζω τους νεκρούς. Κραυγές, τύμπανα και χορός. Χορός, χορός. Δεν βλέπω την ώρα να αποβιβαστούν οι λευκοί για να εκμηδενιστώ κι εγώ. Πίνα, δίψα, κραυγές και χορός.

επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού. Για το μικρό το πόδι σου μες στα χανή σεντόνια να μαδάω για σεμιά και έχω τη δύναμη αποκοιμισμένη να φυσώ. Να σε πηγαίνω μέσα από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές. Υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε. Ακουστά σε έχουν τα κύματα. Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς, πώς λες ψιθυριστά το τι και το ε. Τριγύρω στο λαιμό, στον όρμο, πάντα εμείς το φως και σκιά. Πάντα εσύ τα στεράκι και πάντα εγώ.

0: σκοτεινό πλεούμενο. Πάντα εσύ το λιμάνι και εγώ το φανάρι του δεξιά. Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες, τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει. Πάντα εσύ το πίτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει. Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ, επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ. Πάντα εσύ το νόμισμα και εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει. Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο, τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά. Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική, καμάρα του ουρανού μετάστρα, τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή, που πια δεν έχω τίποτε άλλο μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα, να φωνάζω από σένα και να με χτυπάει η φωνή μου, να μυρίζω από σένα και να αγριεύουν οι άνθρωποι, επειδή το αδοκίμαστο και το απαλού φερμένο δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι. Και είναι νωρίς, μ' ακούς? Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, αγάπη μου, να μιλώ για σένα και για μένα.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Τρεις το μεσημέρι, μαζί, παρέα, ειδήσεις και σχόλια με τη Φένια Πανταζώνη. Τρεις το μεσημέρι, με τη Φένια Πανταζώνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον κόσμο μας.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.